με μπόση πλάι βανάουλα. Και εγώ να μόνο σε φιουτσόρμα. Τι μη δίσα ομοφοκάουλα. Εγγέν, χάμι δουι άτμα. Χάμι σα το να σαν δίνω. Τι βροχά το να σαν δίνω. Σαν δεν μπόση μόνο σαν δεν μπορεί.